0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: περισσότερη απόσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης? Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας, ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης? Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατ' έτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε
κατάχρησης γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργάζονταν πολύ πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς η μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες κ.ο.κ. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση

μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την σύρων τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρενα μέλη, εις την έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια αναπτυκής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Η σχόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύο-ωροι μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι σε μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τρία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επιτοπλίστων εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλείστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκό Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργείο του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή. Ωστόσο υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστρι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές, όπως η οργανωμένη παιδική επαιτία και η παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και παιδικής εργασίας που προσδιορίσαν τη δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται

τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

αποστάσεις εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Υπάρχουν φορές που δεν θα είσαι εκεί. Μ' αυτό δεν με νοιάζει, γιατί αν ρωτήσεις εμένα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ναι, παίρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: όμως
0: δεν είναι. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως
1: απόσταση.
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Mike, you go ahead.

χρονών μες στα βιβλία. Θα την πληρώσεις ακριβά αυτή την ταλαιπωρία. Πτυχίο μετά πτυχιακό, ειδικότητα αγροτικό, κι είμαι και νηστικός.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που νομίζω

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, σ' όλου μα

περισσότερη απόσταση. Ναι, ναι. Να κάτσουμε όλοι δηλαδή.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να